0: Μάρεν σιπέχνω τον τότ φεμπρέβες να νεβό να ητ βνότε βιώτεν πενσόι σόμπεν νότι ο μπεν σωτήρι σώτ μπε Χριστότ. Ζάρφες και βαζίνε γόνα βεβόη συνέρον αφάρε χέρον. Αφσόπ την ήρουφ αυτή έσω ήρουν αυτή του την αφεντεν σέρε ιατάι ονούσαι. Εν σοφόν μαρεν τι οπόσεν τε φάρε χέρον. Χεν πάει όσο αφάνια ουτήρω εν τέπεν άνχ. Χεν χερίνι βεν εν ζεβι παν το κρατόρε ψωίσε βεν νότι.
1: Ρούσε βεξάστε.

Ιησούς Άγιος Θεός Άγιον Αμήν. Λογίτος Κύριος ο Θεός εστός αιώνας Αμήν. Νιες νοστήρος μου έψοις μαρου εσ μου ερωφεν γίνει λέος θύρου. Ζαβεφνά ητα γρουερι έγον. Ο ότι μισμήν ετένε ψοις όψα ενή.